0: Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνι αλά, σκούπαϊ, ράδιο σράκα, ειν αλφινίπιτς.
1: Ουραγε τρί.